Τολόπου, νεκού, ενόξι, νεμακάς, επίσης αμαρες πετιόντες, γελελε, ανενεκρέσετε ενιόντες.

Τολόπουλ, Νερίτα, Ενόξι, Μακάρι, Πιταμάρε Πρετιόν και Τσιγελελε. Αν είναι κέφτε, Ενιόν. Τολόπουλ, Νερίτα, Ενόξι, Μακάρι, Πιταμάρε.

Το λόπο είναι πίτα, ενώ ξύνει η μακάθι. Πίτα μάρες πρέπειόν και τσιγελελε. Άνιε με κέφε. Το λόπο είναι πίτα, ενώ ξύνει η μακάθι.

Το Λόπε, Νέμπι, Ελόξι, Νεμακάσι, Επίτσα Μαρισπέτιον και Τσιγελελε, Άνιανε Κέσετ Ενιόν και Ήλτο Μακόνια, Κουβούσοφ FM.

Τολόπο, νεκού, τα, γενοξού, γεμακάσου, υπηρεταμαρες παιδιόντε, τσιγελελε, τα γενεκέφετ ενιόντε.